0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Η απογραφή πληθυσμού 2026 έρχεται αυτόν τον Αύγουστο. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της Αυστραλίας, δείχνοντας πώς οι κοινότητες αναπτύσσονται και αλλάζουν, ώστε να μπορούν να σχεδιάζονται οι υπηρεσίες και η υποστήριξη του μέλλοντος. Την 3η 11 Αυγούστου 2026, όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίζας και επισκέπτες. Τις επόμενες εβδομάδες το νοικοκυριό σας θα λάβει οδηγίες για το πώς να συμμετάσχει, είτε ηλεκτρονικά είτε με έντυπο είτε με βοήθεια εφόσον τη χρειάζεστε. Η υποστήριξη είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Μπορείτε επίσης να ενθαρρύνετε και να βοηθήσετε την οικογένεια και την κοινότητά σας να προετοιμαστούν. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Australian Bureau of Statistics. Canberra.
3: Two Triple O's station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: Η απογραφή πληθυσμού 2026 έρχεται αυτόν τον Αύγουστο. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της Αυστραλίας, δείχνοντας πώς οι κοινότητες αναπτύσσονται και αλλάζουν, ώστε να μπορούν να σχεδιάζονται οι υπηρεσίες και η υποστήριξη του μέλλοντος. Την 3η 11 Αυγούστου 2026, όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίζας και επισκέπτες. Τις επόμενες εβδομάδες το νοικοκυριό σας θα λάβει οδηγίες για το πώς να συμμετάσχει, είτε ηλεκτρονικά είτε με έντυπο είτε με βοήθεια εφόσον τη χρειάζεστε. Η υποστήριξη είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Μπορείτε επίσης να ενθαρρύνετε και να βοηθήσετε την οικογένεια και την κοινότητά σας να προετοιμαστούν. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Australian Bureau of Statistics. Canberra.
2: Two Triple O's station sponsor.